0: 102 and 104.3.
1: It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
1: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only. No matter what, no matter what.

0: Yeah.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Beach Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΠΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: 6.30 με 10.
10: 6.30 με 10.
9: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: More hits coming up next on Choice FM.

just might. Μάλλον θα σας πω μια καλημέρα. I just might. Έτσι πρωινιάτικα κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα, thank God it's Tuesday. Ναι. Μπράβο. Νομίζω αυτό το ακροατήριο στο μεταξύ που έχουμε εδώ στο στούτιο, μόνο και μόνο για να χειροκροτά, πρέπει να το αλλάξουμε. Ακούγεται κάθε φορά το ίδιο. Θέλω έτσι λίγο περισσότερο φαντασία. Είναι λοιπόν το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, όπου βεβαίως υπάρχει μια πολύ ωραία ευκαιρία να βάλετε fiber σε όλο το σπίτι, σε όλη την επιχείρηση και να έχετε πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες wifi, όχι μόνο στο σαλόνι, όχι μόνο δίπλα στο modem, παντού. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση και Fiber και Fiber to the Room. Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Να πάμε να δούμε τα της ημέρας. Υπενθυμίζω οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Σήμερα νιώθω ότι χρειαζόμαστε και agitation για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Σε λίγο θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε On this day. Σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων και είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα, το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του, στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Παρακάτω, σαν σήμερα, το 1963, παρακαλώ πολύ, η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Παρακάτω θα σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1890 ο Stan Laurel, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Arthur Stanley Jefferson. Μιλάμε για τον Άγγλο κόμικο στον Χοντρό και τον Λιγνό, ήταν ο Λιγνός. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1858 ο John Snow, Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. On this day. Προσοχή, γιατί εγώ σε κάποια φάση θα σας κάνω απρόπτο να δω εάν δίνετε σημασία και αν ξέρετε όλα αυτά τα γεγονότα που σας μεταφέρω. Ούτως ή άλλως σε λίγο έρχεται και το fun fact of the day. Και μιλώντας για το quiz of the day, να σας πω τη χθεσινή απάντηση. Είπα να γίνω έτσι λίγο πιο punctual, που λέμε και στο χωριό μου. Σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτών, τη συγκεκριμένη, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα ξενοδοχείο είναι, και ψάχναμε χθες, κάτι πολύ απλό, την καθαριότητα. Εντάξει, είναι η μισή αρχοντιά. Τι να κάνουμε. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: David Guetta, Avicii, Alpha Villanueva, Max, Forever Young. Κάπου στα 18 λεπτά μετά τις 7 είμαι έτοιμος, πανέτοιμος να σας παρουσιάσω το Fun Fact of the Day. Μια ενότητα που άρχισε να γίνεται πάρα πολύ αγαπημένη, έτσι όπως την εξελίξαμε. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Και για να μην μπω στη διαδικασία να κάνω νέα μουρμούρα, μια μικρή συμβουλή για όλους όσοι είναι πίσω από το τιμόνι. Καταλαβαίνω ότι είστε in a rush, που λέμε και πάλι στο χωριό μου, αλλά προσπαθήστε να αφήσετε κάποιον να περάσει, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να βγουν στην διασταύρωση, είναι, ξέρω εγώ, σε ένα κατάστημα και προσπαθούν να εισχωρήσουν και πάλι στην λωρίδα κυκλοφορίας και περνάει ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι ήμουνα και εγώ προηγουμένως και ευτυχώς άναψε το φανάρι της διάβασης των πεζών και έτσι κατάφερα να προχωρήσω και να πάω παρακάτω. Καταλαβαίνετε ότι είναι δυσκολάκι όλο αυτό και πρέπει ο καθένας να έχει συνείδηση και να αφήνει τουλάχιστον... Δεν θα πω ένα άτομο, θα πω περισσότερα. Τρία άτομα την ημέρα. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω είναι η καλύτερη κουβέντα. Ε? Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Fun Fact of the Day.
1: Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day.
0: Ξέρατε λοιπόν ότι υπάρχει ένα είδος χταποδιού που συλλέγει εργαλεία, παρακαλώ, και τα κουβαλά μαζί του για μελλοντική χρήση? Πρόκειται για το Veined Octopus, το οποίο έχει παρατηρηθεί να μαζεύει άδεια και λύφη καρύδας από το βυθό, να τα μεταφέρει σε μεγάλες αποστάσεις και να τα κρατά για ώρα ανάγκης. Όταν αισθανθεί ότι απειλείται, συναρμολογεί τα δύο μισά του κελίφους και κρύβεται μέσα τους, δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο κινητό καταφύγιο. Α, πω πω. Το εντυπωσιακό είναι ότι η μεταφορά των κελιφών δεν του προσφέρει κανένα άμεσο όφελος εκείνη τη στιγμή. Τα κουβαλά επειδή γνωρίζει ότι μπορεί να τα χρειαστεί αργότερα. Οι βιολόγοι θεωρούν αυτή τη συμπεριφορά μία από τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις χρήσης εργαλείων από ασπόνδυλο ζώο, κάτι που παλαιότερα πιστεύαμε ότι ήταν σχεδόν ένα αποκλειστικό προνόμιο ορισμένων θηλαστικών και πτηνών. Άρα, την επόμενη φορά που κάποιος θα σας πει ότι μόνο οι άνθρωποι σχεδιάζουν για το μέλλον, θυμηθείτε ότι κάπου στο βυθό ένα χταπόδι κυκλοφορεί κρατώντας τη δική του φορητή κατοικία.
1: Fun Fact of the Day.

Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία της Οσιάνα, Cry Cry, στα 27 λεπτά μετά τις 7. Προηγουμένως ήταν η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα. Και θέλω να σας πάω στο προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της συνόδου κορυφής της G7 που διεξάγεται στο Εβιάν. Και αφού χαιρέτησε τον ομόλογο του, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε προς την Μπριτζίτ Μακρόν, την οποία φίλησε σταυρωτά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ενώ έκαναν και χειραψία, ο Τραμπ προχώρησε σε μια κίνηση πολύ γνώριμη για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Όπως φάνηκε και στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το στιγμιότυπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με παρατηρητές, έκανε το γνωστό tug of war, δηλαδή μια έντονη χειραψία κατά την οποία τραβάει το χέρι του συνομιλητή του προς το μέρος του. Από την πλευρά της, η πρώτη κυρία της Γαλλίας τράβηξε με τη σειρά της το χέρι προς τη μεριά της και αυτό αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της εκδήλωσης. Η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπριτζίτ Μακρόν διήρκησε περίπου 13 δευτερόλεπτα και πρόσθεσε μια απρόσμενη viral στιγμή σε μια κατά τα άλλα επίσημη διπλωματική περίσταση. Τραμπ, μα νομίζεις ότι η γυναίκα του Μακρόν τρώει κονάρα? Δηλαδή σιγά που θα τραβούσε το χέρι και προς τη δική της τη μερκά, το tug of war. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι και καλά για να δείξεις λίγο κυριαρχία. Αλλά αφού είναι ξεκάθαρο ότι είναι η Μπριτζίτ που κάνει κουμάντο, τι να λέμε τώρα, και δεν είναι το στερεότυπο, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν προηγηθεί για να έχουμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Πάμε παρακάτω με τον Calvin Harris featuring Clementine Douglas, Blessings, ευλογημένοι να είναι οι άνθρωποι, και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια. The sound of summer.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solair για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 16 Ιουνίου 2022 ο Sir Elton John ξεκίνησε το σκέλος της περιοδίας του Farewell Yellow Brick Road στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Norwich. Ο 75χρονος τραγουδιστής είχε ανακοινώσει το 2018 ότι η παγκόσμια περιοδία με την ονομασία Farewell Yellow Brick Road θα ήταν η τελευταία του, αλλά τότε είχε αναγκαστεί να τη διακόψει λόγω της πανδημίας.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
4: Metzfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε

0: κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σύντα, ένα με σένα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

Miley Cyrus, End of the World, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και μην ξεχνάτε, με το πρόγραμμα Freedom έχετε εκτός από όλα τα άλλα τα ωφέλη και 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Κερασμένο λοιπόν από τη ΣΥΤΑ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στην σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Αναρωτιέται η Κριστίν, γιατί θέλει να κονίσει και σήμερα να ξεσκονίσει τις γνώσεις της και να κονίσει το μυαλό της, αν θα έχουμε quiz. Θα το έχουμε σε λίγο. Για την ώρα λέω να πάμε εδώ για δυναμώστε ένταση, πάρτε βαθιές ανάσες, ρίχνω τους τόνους και πάμε εδώ. Ήρθε η ώρα για meditation. Εδώ είμαστε.

Πάρε μια βαθιά ανάσα, κλείσε απαλά τα μάτια σου και άφησε για λίγο τον κόσμο να κάνει mute. Όχι pause, γιατί ξέρουμε αν πατήσουμε pause, πάλι κάποιος θα μας φωνάξει από την κουζίνα. Ανάπνεσε βαθιά και με κάθε εισπνοή φαντάσου ότι γεμίζεις με φως, ηρεμία και θετική ενέργεια. Με κάθε εκπνοή άφησε να φύγει ό,τι σε βαραίνει. Το άγχος, οι σκέψεις, οι υποχρεώσεις. Εκείνο το email που ακόμα δεν απάντησες αλλά κάνει βόλτες στο μυαλό σου σαν περιστέρι σε μολ. Σήμερα δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Δεν χρειάζεται να τα προλάβεις όλα. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς σαν διαφήμιση για γιαούρτι. Σήμερα αρκεί να είσαι εδώ, να αναπνέεις. Να θυμάσαι ότι η θετική ενέργεια δεν σημαίνει ότι όλα πάνε όλα. Το όλα πάνε τέλεια. Σημαίνει ότι ακόμα και όταν κάτι πάει στραβά, εσύ δεν αφήνεις τη μέρα να σου κλέψει το φως. Και ναι, μπορεί να έρθει κάποιος να σου χαλάσει τη διάθεση. Μπορεί να σε νευριάσει η κίνηση. Η εργασία, ο καφές που κρύωσε ή κάποιος που γράφει OK με τελεία. Αλλά σήμερα εσύ διαλέγεις να είσαι αλλιώς. Σήμερα λες, δεν θα χαλάσω την ενέργειά μου για πράγματα που δεν αξίζουν ούτε 2% μπαταρία. Πάρε άλλη μια βαθιά ανάσα. Νιώσε τους ώμους να χαλαρώνουν, το πρόσωπο να μαλακώνει, το σώμα να γίνεται λίγο πιο ελαφρύ. Και πες από μέσα σου, σήμερα επιλέγω την ηρεμία μου. Σήμερα επιλέγω το φως. Σήμερα επιλέγω να μην γίνω WiFi χωρίς σήμα επειδή κάποιος με εκνεύρισε. Η μέρα μπορεί να έχει θόρυβο, αλλά εσύ έχεις ρυθμό. Και θυμίσου, δεν χρειάζεται να λάμπεις σαν προβολέας. Μερικές φορές αρκεί να είσαι ένα μικρό φωτάκι που δεν καίγεται με την πρώτη δυσκολία. Zen O'Clock στο Choice FM. Zen O'Clock. Πώς σας φάνηκε, σήμερα είπαμε να βάλουμε και λίγο χιούμορ. Γι' αυτό παίρνω και πάλι το λόγο και βάζω και τις φωνές εκεί που χαλαρώσαμε δηλαδή.

Συγγνώμη, βγήκαμε βήχα στον αέρα, δεν γίνεται. Αλλά διαβάζω τα μηνύματά σας. Φύρθηκα με τον φίλο μου τον Μάικ που λέει άλλο level πρωινάδικου. Πάντα έχει κάτι για τον καθένα, από 3 χρόνων μέχρι και ξέρω εγώ πόσο. Είσαι όπως τους Friends, δεν ξέρω αν είδες τη σειρά, αλλά δεν είχε ούτε και ένα επεισόδιο που να μην είχε έστω και μία ατάκα που να μην γέλασα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάικ μου. Να είσαι καλά, το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι η Ανίτα στην παρέα μας που λέει για την Miley Cyrus, δηλαδή την Μιλίτσα Κύρου. Πάρα πολύ καλή η μετάφραση, δεν το συζητώ. Καλημέρα στην Ειρήνη που μου λέει: καλημέρα, Άντι μου, τέλειο. Το πρόλαβα σχεδόν από την αρχή, μιλώντας για το Antitation, που είναι ο δικός μας τρόπος διαλογισμού. Εμένα μου άρεσε το χιούμορ που προστέθηκε. Ευχαριστούμε, Άντι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία που συζητάτε όλα αυτά, έτσι, χωρίς να ρωτήσω κιόλας. Δηλαδή, είναι πολύ διαδραστική η εκπομπή και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Καλημέρα, πολύ καλό, λέει ο Ανδρέας. Λοιπόν, υποσχέθηκα. Μάλλον δεν προλαβαίνω τη Μαρίλια. Μαρίλια, είσαι εδώ ακόμη? Πού είναι η Μαρίλια? Υποσχέθηκα Michael Jackson, αλλά νομίζω δεν την πρόλαβα, γιατί πάει σχολείο. Θα κλείσουμε την ώρα και θα δούμε σε λίγο το Quiz of the Day. Υπενθυμίζω έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει στο Instagram, που ολοκληρώνεται. Χάρης μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρεσε μου και ο τρόπος που το γράψε, γράφει ο καλύτερος. Καλύτερος. Είδατε πόσο ωραία είναι η κυπριακή διάλεκτος. Διότι όσο να είναι και όσο πλούσια και να είναι η ελληνική γλώσσα, που είναι και η βάση της διαλέκτου της δικής μας, αλλά όσο να είναι, δηλαδή εμπόρου ρε φίλε στην Ελλάδα να εκφράσουν κάτι με υπέρμετρο ενθουσιασμό όπως το εκφράζουμε εμείς. Ας πούμε, στείλε μου τώρα, Χάρης, δηλαδή, θα λέγει κάποιος εξ Ελλάδος ενδεχομένως, είσαι ο καλύτερος. Οκ. Okay. Εντάξει, να βάλει και κάτι άλλο μπροστά. Είσαι ο είσαι τιτανοτεράστιος και δεν βγαίνει. Μπορείς να το κάνεις, αλλά εδώ μια απλή λέξη, καλύτερος, και σου γράφει η Χάρης, είσαι ο καλύτερος φίλε μου. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram account μας, Choice FM Cyprus, βρείτε, γελάει Χάρης, βρείτε τη σχετική ανάρτηση όπου χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μια τηλεόραση TCL από Scandia Cyprus σε συνεργασία με Κερκίδα Net και Choice FM βεβαίως. Βρείτε τις λεπτομέρειες και να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει 17 Ιουνίου, άρα είμαστε πάρα πολύ, αύριο, είμαστε πολύ κοντά λέω, αύριο θα ανακοινωθεί ο τυχερός, γι' αυτό μπείτε τώρα και γκρεμίστε το Instagram account του Choice FM, που είναι Choice FM Cyprus, για να λάβετε μέρος στην κλήρωση για τον διαγωνισμό μας. Αιράν, τρέχω εγώ, Haven εδώ, στον Choice FM. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: catch my breath. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Hospital. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next.

0: μαθημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Batiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
0: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

is a choice. Hits only.

Ακούσαμε πολύ καλά τραγούδια στη σειρά. Μία ώρα με non-stop hits only. Εντάξει, να το ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Λίγο πιο χαλαρά σήμερα, χωρίς πολλά-πολλά. Καλημέρα στην μαμά την Έμιλη. Oh no, δεν προλάβαμε. Okay. Ναι, αύριο να το κανονίσουμε. Ναι. Καλημέρα στη Σοφία, να χαιρετήσω την Κριστίν και τον φίλο μου τον Αντώνη που γράφει τα ωραία του. Πάμε με την Jessie J και το Domino και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Hut. Hey! Έχει αγώνα! The Nugget Hut!
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 17 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,99 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, 15,50 το κιλό. Χρυσοθάλια, λούντζα καπνιστή, 8,19 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές, όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Good morning, ladies and gentlemen. Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλω να κάνουμε μια ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης που παρουσίασε η ΣΥΤΑ. Πρόκειται για projects που θα ενισχύσουν την ψηφιακή προσβασιμότητα για άτομα με ανεπηρία, την εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες για κατοίκους αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό το ψηφιακό μέλλον να μας συμπεριλαμβάνει όλους ισότιμα και χαιρόμαστε για αυτή τη δράση. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Τι λέτε να βάλουμε λίγο τα memes στη ζωή μας, λίγο παραπάνω, ας πούμε? Πώς σας φαίνεται? Andy's Daily Dad Jokes. Είμαι, λέει, σε ηλικία που νομίζουν ότι τραβάω selfie, ενώ εγώ προσπαθώ να διαβάσω το μήνυμα. Άσε, κουράστηκα σήμερα στην παραλία. Του αλλά απαντάει ο άλλος, έπαιζες ρακέτες ώρα? Ρουφούσα την κοιλιά μου. Αυτό είμαι εγώ, ξεκάθαρα. Απ' την άλλη, είμαι σε ηλικία που δεν μου φαίνεται. Είναι όλα τέτοια, είναι αφιερωμένα στην ηλικία. Είμαι σε ηλικία που καλό θα ήταν να μην είμαι σε αυτήν την ηλικία. Έχει πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Όσοι πάντως είστε 40+, να πάψετε να κυνηγάτε πιτσιρίκες και να βρείτε μια γυναίκα που να αναγνωρίζει τα συμπτώματα του εμφράγματος. Απ' την άλλη, η καλύτερη ηλικία για την γυμναστική είναι η ηλικία που δεν κάνεις καθόλου γυμναστική. Andy's Daily Dad Jokes.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο με καλή μουσική, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες να παίζουν non-stop εδώ στον αγαπημένο σας Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε βεβαίως και μέσα από το choicefm.com.cy. Πήρατε χθες, όχι δεν είναι ερώτημα, πήρατε, είναι statement, το δοκιμαστικό Amber Alert στα κινητά μας τηλέφωνα. Ξέρετε γιατί ήρθε δύο φορές? Το διαπίστωσα ο ίδιος, δεν το διάβασα κάπου, διότι μου αρέσει να ψάχνω λίγο αυτά της τεχνολογίας. Έρχεται λοιπόν το δοκιμαστικό, το μήνυμα που δεν είναι SMS, εμφανίζεται στη συσκευή σου με διαφορετικό τρόπο. Είναι Amber Alert, είναι για έκτακτη ανάγκη και έχει πρόσβαση σε αυτά τα μηνύματα το κράτος και επικοινωνεί με όλους τους ανθρώπους που είναι στο δίκτυο κινητής, σε όλα τα δίκτυα κινητής. Τέλος πάντων, και είχε πάνω σε αυτό το μήνυμα μία φόρμα της Google για να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο. Φαντάζομαι με βάση τη δοκιμή που έγινε. Πατάω επάνω στο link, δεν δούλευε. Μετά βλέπω ότι έρχεται δεύτερο μήνυμα και πατάω επάνω στο link, δούλεψε, αλλά επειδή μπήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι πήγε αυτό το μήνυμα σε όλη τη χώρα, δεν μπορούσε να φορτώσει. Έλεγε η Google ότι έχει μεγάλο traffic. Αυτό πες το κατανοώ. Εντάξει, μέρη το κατανοώ. Το άλλο, ρε φίλε, είχες μια δουλειά να κάνεις. You had one job. Δηλαδή να στείλεις το μήνυμα με το σωστό το link, με τη φόρμα που έβαλες εσύ ο ίδιος για να σου συμπληρώσει ο κόσμος το ερωτηματολόγιο. Γιατί δεν έβαλες το σωστό link και έπρεπε να ξαναστείλεις δεύτερο μήνυμα? Δηλαδή, έγινε τα σουβλάκια του Κωστή, ας πούμε. Να είναι καλά ο Κωστής, δεν ξέρω αν υπάρχουν σουβλάκια Κωστής, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το κράτος, είναι κάτι επίσημο. Κάν το σωστά! Δηλαδή, βγάζω καπνούς. Πάμε να αλλάξουμε το ημίωρο, τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Ξέρω τι σκέφτεσαι.
1: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δείτε το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τροόδος in concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ.

0: την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σύντα, ένα με σένα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

David Guetta and High Patton featuring Bonnie Tyler together στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. We will be together tomorrow again, so stay tuned. Ακολουθεί η Natasha Tuzza. Είπα να το γυρίσω λίγο στο ελληνικό για να καταλάβει. Βεβαίως, απ' την άλλη, ξέρει κορεάτικα, άρα αυτό είναι άλλο προσόν. Καταλάβατε τώρα. Σας αφήνω. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δεν θέλω να κάνω άλλο roasting στην Νατάσα, γι' αυτό θα το συνεχίσω αύριο. Και θα το κάνω αύριο που θα είναι εκτός, γιατί τώρα είναι μπροστά μου και με βλέπει. Είμαι ένα περίεργο ύφος. Καλή συνέχεια, bye bye. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο

Και με Let Me Be vibes. Και The Second Voice. Λέμε την πρώτη μας καλημέρα για σήμερα. Καλή μας Τρίτη ρε παιδιά. 16 έχει ο μήνας. Εύχομαι όμορφα να ξεκίνησε αυτή η μέρα για εσάς. Πάντως σίγουρα είστε με καλή διάθεση εάν είστε συντονισμένοι εδώ στους 98.2 και 104.3. Γιατί όπως είναι παντού γνωστό, παίζουμε hits only και μουσικάρες. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 7 10 7 10. Φυσικά θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και το ανανεωμένο application, έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας παίρνετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Και για αυτή την ώρα, την πρώτη ώρα του Choice Cafe που πίνουμε παρέα το καφεδάκι μας, έχω το Kona Kai, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο που από το 1997 δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα από επιλογές στο Kona Kai, από ράμεν, από σούσι, από ταϊλανδέζικες εξωτικές συνταγές και εκλεπτισμένες vegan επιλογές που το μόνο σίγουρο είναι ότι μόλις τις δοκιμάσετε θα σας εκπλήσουν. Δύο εστιατόρια στη Λευκοσία έχει το Kona Kai με νέο χώρο στο Δάλι, οπότε κάθε επίσκεψη γίνεται και μια μικρή απόδραση. Πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ πολύ μουσική. Choice FM 98.2.

σας πάω απευθείας σε διαγωνισμό, διαγωνισμάρα βασικά, αφού θεωρητικά είναι η τελευταία μέρα σήμερα, 17 αύριο έχουμε την κλήρωση, αφού το Κερκίδα Net και η Σκάνδια Cyprus σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο, πάντα με την υποστήριξη τη δική μας του Choice FM. Μαζί με τη Σκάνδια Cyprus λοιπόν, χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεορασάρα, έτσι να το πω, στο μεγενθητικό έτσι όρο, TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, για να βλέπετε τα μάτς σε εξαιρετική ποιότητα, ασύλληπτη φωτεινότητα, εννοείται ανάλυση στο full και με όλα αυτά μαζί έχετε την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Τα βηματάκια είναι πάρα πολύ απλά. Μπαίνετε στο Instagram του Choice FM. Αν δεν μας έχετε ακολουθήσει, πολύ κακός να το κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση. Τα βήματα είναι απλά, όπως είπα. Ακολουθείτε μας, ακολουθείτε τη Σκάνδια Cyprus και το Κερκίδα Net CY Cyprus. Like το post του διαγωνισμού, ταγκάρετε ένα φίλο από κάτω ή φίλη σας στα σχόλια. Κάθε σχόλιο είναι και μία συμμετοχή. Οπότε όσα περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει αυτή την υπέροχη τηλεόραση. Όπως σας είπα, η κλήρωση θα γίνει αύριο 17 του μήνα και ο νικητής, ο μεγάλος αυτός νικητής, θα ανακοινωθεί στο Instagram του Choice FM σε story. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Louis St. Ilias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan Asian.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

Και άκρος καλοκαιρινό δωράκι, δωράκια μάλλον ετοιμάζουμε για σας με φοβερό διαγωνισμό, γιατί εκτός ότι προσέχουμε και το δερματάκι σας από τον ήλιο, πέραν της ψυχολογίας σας που παίζουμε μουσικάρες, σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Soler χαρίζουμε σε 10 τυχερούς παρακαλώ από ένα Garnier Ambre Soler Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει σπρέι με dry mist, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να το ψεκάζεις και σε βρεγμένο δέρμα, σας το λέω, κάθεται τέλεια, με δείκτη προστασίας 30, ένα αντιλιακό σπρέι πάλι με δείκτη προστασίας 30 με 24 ώρη προστασία και ένα stick Garnier Ambre Soler με δείκτη προστασίας 50, το οποίο είναι ιδανικό και για το προσωπάκι μας και μπορούμε να το έχουμε πάντα στη τσάντα μας. Τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus, ακολουθήστε τα βήματα για να μπείτε στην κλήρωση. 10 θα είναι οι τυχεροί, οπότε ταγκάρετε από κάτω full αβέρτα. Η κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός και οι 10 νικητές θα ανακοινωθούν από Instagram story του σταθμού μας. 98.2 and 104.3. The sound of

Και με το κονακάι στην παρέα μου για αυτή την ώρα, το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο που χαρίζει τρομερές εμπειρίες γεύσης με ό,τι και εσείς αν επιλέξετε να δοκιμάσετε, από κινέζικη κουζίνα, ράμεν, σούσι, ταϊλανδέζικες γεύσεις που σας ταξιδεύουν, και φυσικά υπάρχει και η επιλογή να φάτε και vegan επιλογές, γιατί το κονακάι έχει τα πάντα όλα. Δύο εστιατόρια στη Λευκοσία και με νέο χώρο στο Δάλι κάθε επίσκεψη γίνεται και μία μικρή απόδραση. Πάμε να δούμε τώρα και ένα άρθρο που έχω μπροστά μου, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο, μπορώ να πω έτσι, να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έχουμε εδώ τρία χρήσιμα tips έχω μπροστά μου, τα οποία μας βοηθάνε στο να μην λαδώνουν εύκολα τα μαλλιά μας άμα είναι λιπαρά, ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Είναι κάποια μικρά κολπάκια που μπορούμε να κάνουμε έτσι για να αποφύγουμε αυτή τη λαδίλα στο μαλλί. Λοιπόν, νούμερο 1. Αυτό δεν ξέρω πώς το κάνουν, παιδιά, αλλά okay. Λέει, απέφυγε το συχνό λούσιμο. Μπορεί να ακούγεται, λέει, παράδοξο, αλλά ίσως τα μαλλιά, λέει, λαδώνουν πολύ γρήγορα, ακριβώς επειδή τα λούζεις συνέχεια. Στην πραγματικότητα, όταν λουζόμαστε πάρα πολύ συχνά, το τριχωτό της κεφαλής αντιδρά, παράγοντας ακόμη περισσότερο σμίγμα, έτσι, για να αντισταθμίσει την ξηρότητα που δημιουργείται. Οπότε λαδώνουν ακόμα πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, μένεις άλλου τόσο για κάποιες μέρες, για να μην. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το προσπερνάω, δεν το θέλω. Δίνεις προσοχή, νούμερο 2, στον τρόπο χρήσης των προϊόντων περιποίησης. Αυτό, okay, τα ακούω. Πολλές φορές η λιπαρότητα στα μαλλιά δεν οφείλεται μόνο στο ότι μπορεί να είναι έτσι το pH της επιδερμίδας μας, αλλά στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Κάποιες κρέμες, κάποιες μάσκες. Τέλος πάντων, θέλει λίγο ψάξιμο για να δούμε τι πραγματικά μας ταιριάζει. Και στο νούμερο 3. Α, να μην ακουμπάς συνέχεια τα μαλλιά σου, γιατί το συνεχές άγγιγμα μαλλιών μεταφέρει λιπαρότητα από τα χέρια στο τριχωτό και την τρίχα, ενώ παράλληλα, λέει, ενεργοποιεί τους σμιγματογόνους αδένες, κάνοντας τα μαλλιά να λαδώνουν, λέει, πιο γρήγορα. Λοιπόν, το νούμερο 3 και το νούμερο 2 όσον αφορά τα προϊόντα και να μην ακουμπάμε τα μαλλιά μας συνέχεια, το ακούω, συμφωνώ. Το νούμερο 1 που λέει να μένεις άλουτος, δεν θέλω να μείνω άλουτη. Θέλω να λούζομαι στη συχνότητα που λούζομαι. Ιδίως, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι, με τη ζέστη, με τον καύσωνα που υδρώνουμε συνέχεια. Ρε φίλε, δε πόσες μέρες να μην λουστείς. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά ήταν τα κολπάκια τώρα. Τα κάνετε, δεν τα κάνετε. Εντάξει, εγώ τα μοιράστηκα μαζί σας, είναι στο χέρι σας. Choice. 98.3. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12:00 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12.
9: 10 με 12.
0: Με την Ατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Και με Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου για αυτή τη δεύτερη ώρα εδώ στον Joyce FM στους 98.2 και 104.3. Μήνυματα και διαβάζω στο Viber στο 97.710.710 και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Θα ρίξουμε μια ματιά σε ζώδια και συγκεκριμένα θα δούμε αυτά τα τρία ζωδιάκια τα οποία λέει έρχονται αντιμέτωπα με συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και εσωτερικές αναζητήσεις ερωτικής φύσεως. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια ζώδια είναι αυτά που επηρεάζονται από σήμερα. Βλέπω τον καρκίνο, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έντονων συναισθηματικών εξελίξεων. Η ανάγκη του για ασφάλεια και για συναισθηματική ανταπόκριση θα γίνει πιο έντονη από ποτέ, με αποτέλεσμα να επανεξετάσει σχέσεις και καταστάσεις που μέχρι τώρα θεωρούσε δεδομένες. Κάποια πρόσωπα καρκίνε από το παρελθόν επιστρέφουν, ξυπνώντας μνήμες αλλά και ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Και μάλλον έρχεται η ώρα να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Μετά βλέπουμε και τον ζυγό, ο οποίος το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου φέρνει έντονη εσωτερική αναζήτηση γύρω από την έννοια της συντροφικότητας, παρότι συνήθως επιδιώκει την ισορροπία και την περιττή. Τι ζώδιο είσαι, Μαρία? Διακόπτω τη ροή.
1: Είμαι Σκορπιός με Σκορπιό.
0: Δεν είσαι με Σκορπιό.
1: Ναι, ένα χάος.
0: Εντάξει, δεν θα έχεις ερωτικά σκαμπανεβάσματα και να επιστρέψει κάτι από το παρελθόν. Δεν είσαι μέσα. Είμαι στο ζυγό προς το παρόν.
1: Είμαι μέσα, αλλά Νατάσα μου.
0: Τι έχει τέτοιο? Θα κλείσω μετά, θα μου το πεις off air. Όχι αυτά να τα αποκαλούμε στη χώρα. Λοιπόν, συνεχίζω με το ζυγό που θα έχει και αυτός έτσι σκαμπανεβάσματα συναισθηματικά και θα έχει και αυτός παρουσίες από το παρελθόν να τον αναστατώσουν. Και στο τέλος έχουμε και τα ψαράκια. Οι ιχθύες λοιπόν που θα βιώσουν μια περίοδο βαθιάς συναισθηματικής αφύπνισης και έχουν γενικότερα σε ζώδιο έντονη διαίσθηση και θα οδηγήσει σε πολλές αποκαλύψεις σχετικά με πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι σήμερα τα θεωρούσαν κάπως δεδομένα, αλλά τα ερωτικά τους και το πρόσωπο λέει που σκάει μύτη από το παρελθόν, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Θα το βγάλει και θα τον βγάλει και από το πρόγραμμά του και θα του αναστατώσει τη ζωή και γενικότερα θα έχει κάποια... Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να την πω και τη λέξη αυτή που λέει εδώ. Θα τον αναστατώσει, τέλος πάντων, καταλάβατε. Οπότε πολύ προσοχή σε αυτά τα πρόσωπα που σας προσεγγίζουν από το παρελθόν. Και σημειώνω κάτι δικό μου, ότι αν είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει, άστο να πάει περσινά ξινά στα φίλια, μη δίνετε σημασία, αφήστε το να φύγει. Μαρία Βρατσή στο στούντιο, σε λίγο έχουμε και My Life News.

0: My Life News.
1: Το μικρόφωνο μαράκι μου όλο δικό σου.
2: Καλημέρα, Νατάσα.
1: Καλημέρα. Είμαι καλά, λέω. Καλά είμαι, καλά είμαι. Μακάρι καλά να ήταν αυτές οι έννοιες μας και τα προβλήματά μας. Τι να πούμε τώρα.
2: Μιλήσαμε εμείς.
1: Εσύ τι κάνεις. Είσαι.
2: Πώς είσαι. Είμαι καλά.
1: Μπράβο. Έτσι να μείνεις. Καλά.
2: Είμαι καλά.
1: Power.
2: Ήρθε έτσι εδώ από κοντά να σου πω κάποια My Life News, οποία έχω ξεχωρίσει.
1: Πες τα.
2: Και θα κάνω αρχή. Θα σου πω μάλλον ότι είμαστε ακόμη στον απόϊχο της Eurovision.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί έχουμε τον Ακύλα, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου,
1: ναι,
2: και μίλησε για αυτή την εμπειρία, γιατί θυμόμαστε προφανώς το χαμό που είχε γίνει, ότι ο Ακύλας θα έφερνε το τρόπαιο της Eurovision κλπ. Μας έκανε να το πιστέψουμε. Το πιστέψαμε? Το πιστέψαμε. Το πίστεψε και ο ίδιος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είναι απόλυτα λογικό.
1: Πρέπει να το πιστεύεις για να καταβάλεις και όλο σου το είναι. Θεωρώ, άμα πηγαίνεις με κάποια ητοπάθεια. Δεν είπα να πηγαίνεις με τα μυαλά τώρα με αέρα.
2: Θα σου πω, αλλά το είχαμε δεδομένο όμως. Δεν είναι ότι απλά το πιστεύαμε. Το είχαμε δεδομένο.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέει και ο ίδιος. Δηλαδή ήταν μέσα στο green room, όπως είπε, εκείνη τη στιγμή με τα που ήταν οι βαθμολογίες κλπ. Και νόμιζε μαζί με την ομάδα του ότι.
1: Το πήρανε.
2: Όχι, ότι κάνουν πλάκα, ότι δεν είναι αυτές οι βαθμολογίες.
1: Okay.
2: Ότι είναι για το suspense.
1: Ναι.
2: Γιατί έμπαιναν, έβγαιναν οι χώρες και έδιναν βαθμολογίες και βλέπαμε ότι η Ελλάδα δεν.
1: Mm.
2: Και γενικότερα οι χώρες που ήταν στην πεντάδα που ήταν τα στοιχήματα. Εντάξει, ο ίδιος είπε ότι εννοείται ότι στεναχωρήθηκε. Ήταν πολύ μεγάλη πίεση από τον κόσμο. Γιατί το πίστευε και ο κόσμος ότι θα κέρδισε, θα το έφερνε κλπ. Εντάξει, τώρα το έχει συνειδητοποιήσει και μάλιστα να σου πω ότι είχε μιλήσει και με τους εκπροσώπους της Φιλανδίας,
1: ναι,
2: και του έλεγαν και οι εκπροσώποι της Φιλανδίας ότι του χρόνου θα έρθουμε Αθήνα.
1: Πω, πω.
2: Δηλαδή το είχαν σίγουρο ότι θα πάρει ο Ακύλας. Εντάξει, εννοείται ότι ήταν μια εμπειρία που απόλαυσε στο φουλ. Στεναχωρήθηκε, ωστόσο προχωράει, έβγαλε και νέο δίσκο. Ήδη ένα από τα τραγούδια του έχει γίνει viral με τίτλο Πάρτο.
1: Α, ήταν το φέρτο, τώρα είναι πάρτο. Μια χαρά.
2: Και να σου πω ότι έχει γίνει πραγματικά viral, γιατί ανεβάζουν διάφορα TikTok βιντεάκια γνωστοί influencers και το τραγουδάνε, το χορεύουν και είναι πολύ ξεσηκωτικό και αυτό. Και θα συνεχίσω τώρα και θα συνεχίσω βασικά και στην Eurovision ξανά, γιατί θα πω στην Αντιγόνη, την εκπρόσωπο της Κύπρου στη φετινή Eurovision. Να θυμίσουμε ότι βγήκε 19η. Η Αντιγόνη θα είναι φέτος στα ΜΑΤ, τα βραβεία, θα είναι και ο Ακύλας και θα είναι και η Ντάρα, η
1: αλήθεια
2: νικήτρια της Eurovision.
1: Πότε είναι αυτά? Τώρα, λογικά σύντομα.
2: Ναι, πλησιάζουν οι μέρες.
1: Γίνονται ακόμα mad.
2: Γίνονται, ναι.
1: Έχω περάσει τα καλύτερα νιάτα μου εκεί,
2: Ναι,
1: δούλευα.
2: Αλήθεια, στα mad.
1: Βεβαίως.
2: Και πώς ήταν?
1: Εντάξει, ρε, πολύ ωραία εμπειρία.
2: Πολύ,
1: πολύ πιο μικρή, βέβαια, καμία σχέση με το πώς είναι τώρα γενικότερα. Αλλά ήμουν να τις ένδοξες καλές εποχές.
2: Ναι,
1: ήταν ωραία.
2: Υπήρχαν πολύ ωραία act τότε. Να σου πω ότι μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, τη ρώτησα πώς ήταν αυτή η εμπειρία της Eurovision, ότι το διασκέδασε και αποκάλυψε ότι θα ξαναπήγαινε.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ας πούμε. Αλλά θα το ξανάκανε.
2: Θα το ξανάκανε, όπως είπε. Είπε ότι το διασκέδασε, το απόλαυσε στο φουλ. Να σου πω την αλήθεια ότι και η Αντιγόνη πίστευε ότι θα μπορούσε να το φέρει. Αλλά εντάξει, τότε τα στοιχήματα, τέλος πάντων, ήθελαν τον Ακύλα. Τελικά δεν το έφερε ο Ακύλας, αλλά δεν πειράζει.
1: Μου κάνει εντύπωση που λένε ότι θα το ξανάκανα, γιατί πέραν της προετοιμασίας που είναι δύσκολη,
2: είναι δύσκολη,
1: είναι και πολύ ψυχοφθόρα γενικότερα η διαδικασία.
2: Οπότε ίσως να είναι και αυτός ο ενθουσιασμός που έχουν οι καλλιτέχνες που τώρα ξεκινάνε, που τώρα ουσιαστικά βγαίνουν μπροστά έξω. Οπότε ίσως γι' αυτό να το λέει. Ενδεχομένως σε κάποια χρόνια.
1: Ότι τη δεύτερη φορά μπορεί να είναι και πιο προετοιμασμένη,
2: σίγουρα,
1: αφού ήδη έφαγε την κρυάδα, μετά
2: σίγουρα
1: ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Πολύ
2: ίδια,
1: σωστά.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτά όσον αφορά Eurovision. Να σου πω ότι έχει ανέβει καινούργιο επεισόδιο με την Ειρήνη Καραγιώργη.
1: Παντρεύτηκε.
2: Παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ένας πολύ ωραίος και ρομαντικός γάμος.
1: Ναι.
2: Είναι γλυκύτατη. Μίλησε και για τον γάμο της και για τα παιδιά τους που έχουν 6 παιδιά.
1: Αυτό που το πας.
2: Χαμός.
1: Αυτό είναι.
2: Και έχω να σου πω ότι θέλουν και οι δύο να υιοθετήσουν παιδάκι.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο θέλουν πάρα πολύ.
1: Μακάρι να το καταφέρουν. Και είναι πολύ πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η αλήθεια είναι. Μακάρι.
2: Αυτό ακριβώς. Εννοείται ότι εκτός από τα showbiz news τα οποία έχουμε στο My Life, έχουμε και άλλες συνότητες που έχουν να κάνουν με τα ζώδια που είπες και προηγουμένως.
1: Δεν μπορώ να τα παραλείψω. Και μπαίνω μέσα για να δω, είμαι κάπου, αλλά έλα μου που δεν είμαι στα περισσότερα.
2: Και εγώ αυτό κάνω όταν τα γράφω.
1: Βάλτε κάπου και το λιοντάρι. Στα θετικά, όχι στα αρνητικά. Βολέψτε με.
2: Εννοείται μόδα, ομορφιά, καλή ζωή. Έχουμε και το Kitchen Island που ξέρω
1: ναι, το εγώ το λατρεύω. Έχω έρωτα με το Kitchen Island.
2: Και φυσικά,
1: η είναι αυτή.
2: Social media, Instagram και TikTok, όπου εκεί ανεβάζουμε δικό μας πρωτότυπο υλικό.
1: Τέλεια! Μαράκι μου, Μαρία Πρατζή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, να μας έρχεσαι πιο συχνά. Είναι πιο ωραία εδώ.
2: Θα έρθω και την επόμενη Τρίτη. Εδώ θα είμαι.
1: Άντε, τέλεια. Δεσμεύτηκες. Φιλιά, φιλιά. My Life News on Choice FM. Choice FM 98.2 and

0: Τις γεύσεις παγωμένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο 3.

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Μέχρι τις 12. Choice Cafe. Με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

μπροστά μου μια λίστα με τα καλά νέα, λέει, από όλο τον κόσμο που κανείς δεν συζητάει. Για κάποιο λόγο δεν τα γράφουν, δεν τα αναφέρονται, δεν διαδίδονται. Πάμε να δούμε λίγα από αυτά τα νέα και μετά σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Κάποια καλά νέα είναι ότι η Γαλλία, λέει, παρουσίασε μια τεχνητή καρδιά που μπορεί να χτυπά για πάντα χωρίς την ανάγκη για δότη. Μετά έχουμε ότι μέχρι το τέλος, λέει, του 2026 θα υπάρχουν οφθαλμικές σταγόνες που θα διορθώνουν την όραση χωρίς την ανάγκη, λέει, να φοράς γυαλιά και θα είναι διαθέσιμες προς πώληση. Μάλιστα, μετά ακολουθεί ότι στην Νότια Κορέα δοκιμάζουν, λέει, χωριστές λωρίδες για γρήγορους και αργούς περπατητές για να μειώσουν το στρες γενικότερα. Γιατί μπορεί να θέλει κάποιος άνθρωπος να χαλαρώσει, να πάει μια χαλαρή βόλτα, ενώ κάποιος να έχει πιο γρήγορο βηματισμό γιατί βιάζεται να πάει κάπου. Οπότε έχουν κάνει δύο λωρίδες. Η μία είναι στο μπλε χρώμα για τους πιο γρήγορους, η πράσινη για το πιο χαλαρό και ο καθένας επιλέγει πού θα περπατήσει. Μετά ακολουθεί η Ιαπωνία, η οποία, λέει, πέτυχε ρεκόρ ταχύτητας διαδικτύου με 1,2 πενταμπίτ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι αυτό. Ανά δευτερόλεπτο, λέει, επιτρέποντας τη λήψη ολόκληρης της βιβλιοθήκης του Netflix σε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Τι λέει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και έχει πάρα πολλά νέα καλά γενικότερα από όλο τον κόσμο, τα οποία θα σας τα λέω έτσι μέρα με τη μέρα. Θα λέμε και διάφορα τέτοια νεάκια, γιατί είναι καλό να ξέρουμε και το τι γίνεται στον κόσμο, πώς προοδεύουμε και γενικότερα να μαθαίνουμε καλές και ευχάριστες ειδήσεις. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά με Choice Cocktail. Φυσικά σε αυτό το σημείο ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, και θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη, που έτσι για την ιστορία να πούμε ότι αύριο Τετάρτη είναι και η τελευταία μέρα των σχολείων. Έτσι είναι, η νηπιαγωγεία, σχολεία, δημόσια κλείνουν αύριο, οπότε όλα είναι τέλεια, μούρια. Εμείς οι γονείς είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Βέβαια, να μου πεις, υπάρχουν και τα summer school, εννοείται, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν πάνε τα παιδάκια summer school. Καλή ώρα, οι υποφαινόμενοι. Όπως και να έχει, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Τώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπια, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χώρο χτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
1: FastForward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.

Μπαμ, καλό μας ημέρα και καλώς ορίσατε στο δικό μας ραντεβού εδώ στον Choice FM στη μεσημεριανή ζώνη 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή στους 104,3 ή στους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το ανανεωμένο application, όπως και να μας ακούτε. Καλώς ορίσατε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice Cocktail, ματάω Σταυρίδης, 180 λεπτά χιτσόνλι, πολλά τα μουντιάλ θα έλεγα, ναι, πολλά τα ενδιαφέροντα, εννοείται και θα σχολιάσουμε για Μουντιάλ. Η επικοινωνία μας στο 97 717 10 10, μόνο με μηνύματα στο Viper, και στην παρέα μας βεβαίως για τα επόμενα 60 λεπτά η Nax Head Pub, 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

και 15 ακριβώς μετά από τις 12, ηλιόλουστο μεσημέρι Τρίτης, 16 Ιουνίου. Και σαν σήμερα, παιδιά, θα σας πάω πολύ πίσω στο 1816, κάντε το λίγο σκηνικό, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του, βάλτε μια ανωτελεία στους συνδετημόνες, ναι, ιστορίες τρόμου. Συνδετημόνες, γιατί μην κάνω και τον ξύπνιο, έψαξα να δω τι είναι συνδετημόνες, δηλαδή αυτοί που τρώνε μαζί σε ένα τραπέζι. Ναι, αυτό είναι, εντάξει. Okay. Εκεί λοιπόν στους συνδετημόνες ήταν και η 19χρονη τότε Mary Shelley, και ακούγοντας αυτές τις ιστορίες τρόμου εμπνεύστηκε τον Frankenstein. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Frankenstein, ναι. Είδατε και τα... ναι, ποιος τον έπαιζε, ο Ελόρντι, στο τελευταία. Τώρα, ανησυχήσατε με το μήνυμα που ήρθε χθες? Δεν ξέρω, εμένα μου ήρθε δύο φορές το απόγευμα αυτό το CY Alert, έτσι. Την πρώτη μια χαρά και τη δεύτερη συνοδευόταν και από έναν ήχο. Okay. Προκάλεσε απορίες, γιατί σε άλλους ακούστηκε ο ήχος, αλλά... κινητά δεν ακούστηκε κτλ. Και βλέπω εδώ έγινε μια εξήγηση στην εκπομπή της φίλης μου της Κατερίνας στον Αλφα, ότι εξαρτάται, λέει, από το λειτουργικό σύστημα ορισμένων συσκευών, με αποτέλεσμα η ειδοποίηση να ενεργοποιήσει αυτόματα πρόσθετες λειτουργίες συναγερμού σε κάποιους χρήστες. Το λύσαμε, αφού το λύσαμε. Choice FM. The sound of summer.

It's Only με Bob Sinclair από τις παλιωσιρές με την καλή την έννοια DJs και παραγωγός. Έτσι, λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό με έπαθλο μια φοβερή τηλεόραση TCL με την νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Έτσι, ένα διαγωνισμό που φέρουν κοντά σας το kerkida.net και η Scandia Cyprus με την υποστήριξη βέβαια του Choice FM στο Instagram του Choice FM, Choice FM Cyprus βεβαίως. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού, θα κάνετε follow τις σελίδες Κερκίδα Net και Scandia και Choice FM, like το post του διαγωνισμού, ταγκάρετε και ένα φίλο και κάθε σχόλιο αφορά και μια έξτρα συμμετοχή. Άρα λοιπόν, όσα περισσότερα σχόλια, τόσες περισσότερες πιθανότητες. Το νικητή ή την νικήτρια θα τη μάθετε αύριο από το Instagram του Choice FM. Καλή επιτυχία.

0: Coming up next. Choice FM. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόν, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Το καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη.
8: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Hit Pub.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only.

0: Choice Cocktail, δεύτερο ημίωρο με το Hackout και Say So. Ξέρετε το Mr. Beast στο διαδίκτυο? Jimmy Donaldson είναι το όνομά του, ο οποίος από ό,τι διαβάζω έγραψε ιστορία πλέον στο YouTube, αφού ξεπέρασε το όριο των 500 εκατομμυρίων συνδρομητών. Δεν έχω δει ούτε ένα βίντεο του. Υπάρχει λόγος. Ναι. Διαβάζω ότι ο 28χρονος δημιουργός είναι ο πρώτος που έφτασε ποτέ το ορόσημο του μισού δις συνδρομητών στην πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο, εδραιώνοντας λέει την πρωτοφανή επιρροή του στον παγκόσμιο χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας. Έγινε ανάλυση του τεράστιου κοινού του και δείχνει ότι περίπου το 40% της συνολικής θεαματικότητας του Mr. Beast αποτελείται από άτομα ηλικίας μεταξύ 13 με 17 ετών. Γι' αυτό δεν έχω δει κανένα. 17 όχι, είμαι λίγο παραπάνω. Και ένα άλλο 20% εμπίπτει στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών. Μάλιστα. Είμαι λίγο πιο πάνω και από 24, γι' αυτό. Δικαιολογημένος ο κύριος Σταυρίδης.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application και απολαύσου

Σακύρα, Σακύρα, Σακύρα και Μουντιάλ που ήταν μαζί, είπε με μερικά ονόματα. Είπε Ινιέστα, Πικέ δεν άκουσα να πει. Και ο Πικέ ήταν τότε που σήκωσε η Ισπανία το τιμημένο στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής. Χθες η Ισπανία ήταν άχρωμη, άουσμη και άγευστη. Καλά που μπήκε και λίγο ο Γιαμάλ κάτι να κάνει, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα να πούμε καταρχήν το μενού για σήμερα. Πολύ ωραίο παιχνίδι αναμένεται στις 10 το βράδυ, Γαλλία Σενεγάλη. Πρέπει να δούμε καλό μάτς. Στη μία το Ιράκ Νορβηγία, και αν θέλετε να ξενυχτήσετε για να δείτε το Μέση και την παρέα του, στις 4 η Αργεντινή υποδέχεται την Αλγερία, και αύριο πρωί πρωί με τον πρώτο καφέ στις 7 ή με το δεύτερο, τέλος πάντων, Αυστρία Ιορδανία. Πάντως, αν δείτε σήμερα το παιχνίδι της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία, εκεί κάπου στις Κερκίδες στη Νέα Υόρκη, πιθανό να δείτε και μια ιδιαίτερη γυναικεία παρουσία. Αυτή είναι η Κιτάνα Μοντάνα. Είναι πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών. Ναι. Και μάλιστα υποσχέθηκε ότι αν η Αργεντινή σηκώσει το τιμημένο και πάλι, θα γυρίσει μια ξεχωριστή σκηνή. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. 335.000 followers έχει στο Instagram, εντάξει, είναι και πολύ. Και θα ήθελε, λέει, πολύ να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία με τον δεξί εξτρέμ της Αργεντινής, τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Α, ή τους συμπαίκτες του. Α, λατρεύω, λέει, τις ομαδικές σκηνές. Γελάσαμε. Εντάξει, καταλάβαμε, ρε Μοντάνα. Και μάλιστα είπε ότι ίσως ο μελλοντικός της σύζυγος να είναι κάπου εκεί στο γήπεδο. Και στο τέλος άφησα και το καλό. Εδώ μπορεί να έχει ένα δίκαιο. Λέει ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του να είσαι επαγγελματίας αθλητής και πορνοστάρ, διότι και οι δύο, λέει, διασκεδάζουμε τους ανθρώπους δείχνοντας τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα. Βαθιστόχαστη δήλωση. Οπότε, για να μην μείνουμε εδώ, να πάμε στην Axiet Pub να την ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας πλέον 12 με 1 το μεσημέρι. Εκεί βέβαια κλείνεται θέση στη μεγαλύτερη κερκίδα της Λεμεσού. 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. Επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.

0: περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανής!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Το καταστημάτο Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
6: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
5: Πεπερώνει πίτσα.
6: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
5: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
6: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
5: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
6: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
5: Παραγγελίες στο 2535-0735
6: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
7: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

Size Cocktail και Choice FM, μέρος δεύτερον με Dracula. Και από σήμερα στην παρέα μας, από τώρα και έως τις 3, η FT Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Θυμίζω βεβαίως ότι εδώ είμαστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, 12 με 3. Μας ακούτε από δύο συχνότητες, 104,3 ή 98,2, μέσα από ένα site, choicefm.com.cy, και μέσα από application στο κινητό, που είναι και το application ανανεωμένο και πιο μοντέρνο, κουλουπού κουλουπού, Choice FM Cyprus. Οκ, okay, για πάμε να θυμηθούμε Λωρίν και Τατού. Choice FM 98.2 and 104.3. It's only.

Let Me Be. The Second Voice. Α, το ημίωρο της Showbiz. Τι κάνει Showbiz? Μάλιστα, ευχαριστώ. Κοιτάξτε τώρα, άλλοι φιλιούνται στις παραλίες, άλλοι είναι σε περιοδεία, για τραγουδιστές μιλάω, άλλοι είναι σε γυρίσματα. Να, είπα συναυλία, είπα τραγουδιστές, η Ariana Grande, Los Angeles, στα πλαίσια της περιοδίας της Eternal Sunshine Tour. Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι Handstand, οι θεατές ξέσπασαν σε δυνατά χειροκροτήματα και αυτή συγκινήθηκε. Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό. Ξέρετε, θα συμβεί με καρκίνος. Ξέρω και έναν άλλο καρκίνο, ο οποίος και αυτό συγκινείται εύκολα. Ονόματα δεν μπορώ να πω, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να μας ακούει αυτή τη στιγμή και μετά θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Πότε είναι, αυτός έχει και γενέθλια όπου να είναι. Ναι, μην το ξεχάσω γιατί κατήχει μας που λένε. Λοιπόν, το έφερε κουβέντα. Έτσι. Άφησε την υποκριτική η Ariana Grande προς το παρόν, okay, ασχολείται με το τραγούδι και βέβαια αυτή η έντονη στιγμή στην εμφάνισή της στο Los Angeles ήρθε λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη ότι χώρισε με τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις και ρίχνει τώρα όλο το βάρος, έτσι είναι, θα γίνεις πιο δημιουργική, έτσι μου είπε κάποτε κάποιος φίλος, τώρα που χώρισες και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά από 7 χρόνια, ετοιμάζεται και για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ 31 Ιουλίου. Σημαδιακή ημερομηνία η 31 Ιουλίου. Joy 7.

Dua Lipa, και επειδή δεν βλέπω, παιδιά, κάποιο άλλο gossip που να αξίζει να είναι άξιο αναφορά. Καταρχήν, να πω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου στον Ανδρέα στη Λεμεσό. Θα σας πω τώρα κάτι που έχει, δεν είναι ακριβώς Μουντιάλ, αλλά έχει να κάνει με την εθνική Γαλλίας και με ένα τεχνικό ο οποίος είχε κάτσει στον πάγκο των Τρικολόρ από το 2004 έως το 2010. Αυτός ήταν ο Ντομενέκ, ο οποίος κατηγορήθηκε πάρα πολλές φορές ότι καλούσε παίκτες στην εθνική ομάδα βάσει άστρων και ζωδίων. Ναι, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, παρόλο που πολλές φορές είπε όχι, δεν συμβαίνει αυτό, υπήρχαν παίκτες που έτσι τον κατηγόρησαν. Λοιπόν, σύμφωνα λέει, με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί, πίστευε αυτός ο Ντομενέκ ότι ορισμένα ζώδια δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Ναι, μπορεί στις σχέσεις, τώρα για την μπάλα δεν ξέρω, μέσα στο ίδιο σύνολο. Α, γενικό είναι, έτσι. Δηλαδή, χαρακτηριστική είναι η φράση που είχε πει ότι οι σκορπιοί δεν συνεργάζονται καλά μεταξύ τους και ότι η συνύπαρξή τους μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Ναι, κανείς που έτσι ξέρει κάτι παραπάνω, 97-7-10-7-10. Α, επίσης, έδινε ιδιαίτερη προσοχή σε ζώδια όπως η καρκίνη, τα οποία τα θεωρούσε πιο συμβατά με το ομαδικό πνεύμα που ήθελε να χτίσει. Μπα. Και έτσι λοιπόν όλο αυτό, παιδιά, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έτσι ένας μύθος γύρω από το όνομά του και την εθνική Γαλλία της εποχής του. Λοιπόν, επίσης έλεγε ο Ντομενέκ ότι οι λέοντες είναι κακοί αμυντικοί. Έλα ρε. Όταν έχω, λέει, ένα λέοντα στην άμυνα, πάντα έχω το όπλο μου έτοιμο. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα θελήσει να επιδειχτεί και θα μας κοστίσει. Έτσι. Λοιπόν, κάει και πολλές φορές με τα άστρα πάντως. Στο ποδόσφαιρο, τώρα που και πέρα, στη ζωή, οι λέοντες, κακοί αμυντικοί. Α, το μάθαμε και αυτό. Choice FM 98.2 at 104.3.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MPM Distributors Limited.
1: Έταξα φέτος διακοπές γυναίκας, γιου και κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε, πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsi η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας θα πάμε.

0: Travel Stories στο Nicosia Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση
4: όλοι πάμε Στεφανή.
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Restaurant. Captain's Cabin, Απλώστρα. Curion Beach Restaurant και Lithas Concert Bar.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλώστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Choice Cocktail, τέταρτο ημίωρο. Τώρα στα νέα της τεχνολογίας, αρκετά μακάβριο αυτό που θα σας πω. Οικογένειες Ρώσων, διαβάζω, Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Οι οικογένειες λοιπόν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τους νεκρούς ως ήρωες με κόστος έως 133 δολάρια ανά εικόνα. Η αγορά έχει αυξηθεί, λέει, λόγω του πολέμου, με δημιουργούς περιεχομένου να κερδίζουν σημαντικά ποσά, ενώ αντιμετωπίζουν κριτική για κερδοσκοπία πάνω στον πόνο των οικογενειών. Τα βίντεο και οι εικόνες AI χρησιμοποιούνται συχνά σε κηδείες και για το πένθος, αλλά πολλοί παραγγέλλοντες δηλώνουν ότι δεν ανακουφίζουν τον ψυχικό πόνο. Διεθνή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι δύσκολα προσβάσιμα στη Ρωσία, οδηγώντας τις οικογένειες σε Ρώσους δημιουργούς όπως είναι η Κάτια Τζιν, αν την προφέρω σωστά, κάπως έτσι πρέπει να είναι, και η Άννα Κοράβλεβα. Κοράβλεβα, ναι. Συνήθως τώρα αυτά τα κλιπ ακολουθούν, λέει, ένα καθορισμένο μοτίβο. Δηλαδή, ένας άντρας με στολή.

αγκαλιάζει τα αγαπημένα του πρόσωπα και στη συνέχεια ανεβαίνει αργά μια σκάλα σε ένα γαλάζιο ουρανό, συχνά περιτριγυρισμένος από αγγέλους. Σε άλλες, το φάντασμα του νεκρού στρατιώτη φαίνεται να αγκαλιάζει την οικογένειά του από τον ουρανό. Αυτά. Choice. Choice. Choice. Choice FM.

6-2. Ουφ. Το ουφ, να σας πω γιατί πάει. Λέγαμε προηγουμένως για το τι γίνεται στη Ρωσία και τώρα θα σας πάω στη Νότιο Κορέα να σας πω καταρχήν για μια κυρία 78 ετών η οποία ζει μόνη της παρέα με μια κούκλα τεχνητής νοημοσύνης όπου φαίνεται να την προτιμά συγκριτικά με τους ανθρώπους. Η κούκλα λέει τη χαιρετά όταν επιστρέφει στο σπίτι, τη τραγουδά όταν βαριέται, τη υπενθυμίζει να μην χάνει τα γεύματα και τα χάπια της. Της λέει πόσο την αγαπά, πράγματα που οποία δεν τα παίρνει λέει, από τους σημαντικούς άλλους στη ζωή της, όπως το παιδί της. Το παιδί της βέβαια γίνεται μια διευκρίνηση ότι μένει πολλά χιλιόμετρα μακριά, έχει και κάποια προβλήματα υγείας και δεν επισκέπτεται τη μαμά του. Έτσι. Η κυρία αυτή λοιπόν έχει περιορισμένη επαφή με την ενήλικη κόρη της, σας το είπα, και βυθίστηκε λύση σοβαρή κατάθλιψη μετά από μια δύσκολη επέμβαση στη μέση κτλ. Κτλ. Τώρα, η κυρία αυτή δεν είναι το μοναδικό άτομο από τη γενιά της στη Νότιο Κορέα που ζει με μια κούκλα στο σπίτι. Πολλοί λέει στη χώρα παλεύουν με τη μοναξιά την ώρα που σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπογεννητικότητα βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα και σχεδόν ο μισός πληθυσμός είναι πάνω από 50 ετών. Περίπου λέει το 42% των νοικοκυριών στη Νότιο Κορέα αποτελείται από ένα μόνο άτομο, σχεδόν τα μισά νοικοκυριά. Και η κοινωνική απομόνωση πλήττει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Οπότε η Χιοντόλ, αυτή είναι η κούκλα AI, έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υποστήριξη ηλικιωμένων. Η εταιρεία πίσω από την κούκλα, την Χιοντόλ, αναφέρει ότι περίπου 14.500 τέτοιες κούκλες χρησιμοποιούνται σήμερα στην Νότιο Κορέα είτε από ιδιώτες, είτε μέσω δημοτικών προγραμμάτων, είτε σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Σέμπρε, εσύ. Ναι, ναι, ναι, εσύ, εσύ. Και εγώ συμφωνώ. Είναι δυνατόν από ακόμη ένα μουντιάλ να λείπει η Ιταλία? Τι να κάνουμε. Αυτά είναι τη UEFA. 32 από 32 τις έκανε 48 τις ομάδες. Άρα 16 καινούργια εισιτήρια, εκ των οποίων μόνο τα τρία σε ευρωπαϊκές ομάδες. Ναι. Εδώ παίζει Αυστραλία, παίζει και Νέα Ζηλανδία μαζί. Γι' αυτό σας λέω. Τέλος πάντων. Άλλο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι στην παρέα μας έχουμε βέβαια τον όμιλο εστιατορίων, FT Group Restaurants δηλαδή, ανάμεσα στο οποίο βρίσκεται και το Captain's Cabin, όπου αν ψάχνετε την ιδανική οικογενειακή έξοδο, το Captain's Cabin σας περιμένει στο Lady's Mile βεβαίως, χρόνια τώρα, έτσι, με το θαλάσσιο πάρκο του, όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν με ασφάλεια, ενώ εσείς απολαμβάνετε το φαγητό και τη θέα στη θάλασσα. Eminem, Houdini, επιστροφή σε λίγο μαζί μου έως στις 3.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΠΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: Mud Racer,
8: Καμικάζι Slide,
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Το κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Από σήμερα μία με τρεις στην παρέα μας και η FD Group Restaurants, μέλος το οποίο είναι και η απλόστρα, εκεί που απλώνουμε τις κορμάρες μας κάθε καλοκαίρι, και αν αναζητάτε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, το απλόστερα σας περιμένει με μοναδικά πάρτις, mainstream και ελληνική μουσική και ατέλειωτη διασκέδαση. Πάρα πολύ ωραία! Stable Inn.

16 Ιουνίου 2022. Ο Σερ Έλτον Τζον ξεκίνησε το σκέλος της περιοδίας του Farewell Yellow Brick Road στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Norwich. Ο 75χρονος τραγουδιστής είχε ανακοινώσει το 2018 ότι η παγκόσμια περιοδία με την ονομασία Farewell Yellow Brick Road θα ήταν η τελευταία του, αλλά τότε είχε αναγκαστεί να τη διακόψει λόγω της πανδημίας. Music Calendar on Choice FM. Choice FM

Hits Only στο Choice Cocktail με Νταμιάνο. The first time. Αχ, τι μας κάνουν. Έχουμε το Μουντιάλ του, πρέπει να δούμε κάποια παιχνίδια, δηλαδή μπορούμε να τα δούμε έτσι λόγω ώρας και τα λοιπά, όσα μπορούμε. Και απ' την άλλη έρχονται και τρεις σειράρες. Ναι, ναι, ναι. Οι δύο είναι, τις ξέρουμε. Η πρώτη στην οποία θα αναφερθώ τώρα ξεκινάει μεθαύριο στο Netflix. Είχαμε μιλήσει και λίγο παλαιότερα για τη σειρά με τον τίτλο I Will Find You. Έτσι. Εδώ έχουμε πρωταγωνιστή τον Sam Worthington. Είναι ο πρωταγωνιστής του Avatar. Να υποδείται έναν πατέρα ο οποίος είναι αδίκως φυλακισμένος για τον φόνο του γιού του. Έτσι. Ώσπου φτάνει στις φυλακές κάποια στιγμή η κουνιάδα του, την οποία υποδίεται η, πώς λένε, η Brit Lower. Η Brit Lower είναι η πρωταγωνίστρια του Severance, όσοι βλέπετε Severance. Έτσι. Και του λέει λοιπόν ότι ο γιος σου είναι ζωντανός, οπότε θα σχεδιάσει την απόδρασή του για να ψάξει να βρει την αλήθεια. I Will Find You 18. Στις 21 τώρα έρχεται η τρίτη σεζόν του House of the Dragon, HBO είναι αυτό. Έτσι. Και όσοι είδανε κριτική, πρέπει να ήταν το πρώτο επεισόδιο, γράφουν 100% λέει διφυρονδικές κριτικές και τα λοιπά, και είχαμε πει ότι ξεκινάει η τρίτη σεζόν με τη μεγάλη ναυμαχία. Εγώ για να σας πω την, την αλήθεια, έκανα μια επανάληψη γρήγορη, ειδικά το τελευταίο επεισόδιο. Μεγάλη ναυμαχία, από τη μία είναι ο στρατός με το μαύρο φίδι λέγεται, ναι, της Ραϊνέρης, και από την άλλη έρχεται τώρα, πήγε, έκανε συμφωνία ο Λάνιστερ με αυτούς τους πειρατές από το Πέσος, πώς είναι, και θα γίνει μεγάλη κόλαση, θα γίνει έτσι. 21 και 3 βεβαίως Ιουλίου περιμένουμε την τρίτη σεζόν του Σάιλο. Αυτό είναι Apple TV. Αυτά. Οπότε τώρα που είχε πέρα θα δούμε τι θα δούμε. Choice FM. The sound of summer.

0: Ξεκουρασμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Choice FM.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andes Peru Group.
10: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για

0: απόλαυστη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Λίστα καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: If you are seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality,

0: απλώστρα. Courier Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλώστρα, Courion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

In and out of love. Τελευταίο ημίωρο. Είπαμε για τη μικρή οθόνη. Πάμε και στη μεγάλη. Αυτό το κορίτσι, κάθε δημόσια εμφάνιση που κάνει είναι αποθέωση για τη μόδα. Τι φοράει πάλι η Ζεντάγια? Εκπληκτικό. Μια φορά για ένα καιρό είχαμε πει για το στυλίστα της, ποιος είναι πίσω από τις εμφανίσεις της. Έτσι. Υπέροχο αυτό που φοράει. Πού το φοράει? Το φοράει έχοντας το πλευρό της, βέβαια.

βεβαίως ο Ντομ Χόλαντ, και αυτή ήταν η δεύτερη του κοινή εμφάνιση μετά από 5 χρόνια. Mm-hmm. Η πρώτη του ήταν στο Spider-Man No Way Home, και τώρα πάλι για Spider-Man. Βέβαια, βρέθηκαν χθες στη Μαδρίτη για τη φωτογράφηση Spider-Man Brand New Day. Έτσι εντυπωσίασε. Okay. Λογικά θα τους ξαναδούμε παρέα σε κάποια πρεμιέρα της Οδύσσιας. Έτσι. Έρχεται και η Οδύσσια τον άλλο μήνα, όλα μαζί. Υπέροχη ζεντάγια. Πάμε για φινάλε. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only. No matter what. No matter what.

Όπως επίσης ευχαριστούμε και την FD Group Restaurants που είναι μαζί μας από σήμερα και καθημερινά, μία με τρεις, μέλος της οποίας είναι και το Curion Beach Restaurant. Αν αγαπάτε το φρέσκο ψάρι και τις αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας, εγώ τρελαίνομαι. Το Curion λοιπόν Beach Restaurant σας περιμένει σε μια μοναδική τοποθεσία με μαγευτική θέα το ηλιοβασίλεμα. Άντωνη 642, 3 με 6 για Choice 642. Χάρης Παπαθεοχάρους, αμέσως μετά Rush Hour 6 με 8. Μείνετε εδώ στον Choice FM, εμείς θα τα πούμε όχι αύριο, αύριο όχι, όχι. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την Πέμπτη στις 12. Bye! Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Oh, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Pub.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messi Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
12: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: More hits coming up next on Choice FM.

Ναι, έτσι. Για τα παράπονα και τα ρεμπιά παίζουν κανονικά, έτσι όπως πρέπει. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε και στην περίοδο που πρέπει να αγορεύουμε κτλ. Λοιπόν, φυσικά όλα είναι under control και σήμερα. Αυτό είναι το Choice X4. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6 και σήμερα με τρέλα, κορδέλα και τις καλύτερες βεβαίως μουσικάρες 24/7 στον αγαπημένο σας σταθμό. Λοιπόν, παρέα μας βεβαίως στα εστιατόρια McDonald's. Διότι η σέντρα έγινε, έχει φτάσει βεβαίως η μπάλα στα εστιατόρια McDonald's και εκεί μπορείς να βρεις το FIFA World Cup 26 Meal. Επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου Football Star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκριμέις σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις, διότι το παιχνίδι έχει αρχίσει. Το ζεις παρέα με τα McDonald's. Παρέα μας και σήμερα βεβαίως το φοβερό FIFA World Cup 26 Meal. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα.

0: York. Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
1: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.
9: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον

0: Αυτός είναι ο Justin Timberlake και οι καθρέφτες του. Βεβαίως, Mirrors στο Choice FM, το Choice 6 for 2 και σήμερα. Τρίτη μετέλα, βεβαίως, 16 του μήνα και ελπίζουμε ότι όλοι είστε ωραίοι. 16 του μήνα, είπα τώρα, καταλάβατε τι είναι, η ημερομηνία είναι σήμερα. Έχετε μόνο μια μέρα, διότι αύριο γίνεται εκκλήρωση. Καλέ, ποια κλήρωση? Καλά, δεν σας είπα. Σας το ξαναείπα, δεν το ξεχάσατε. Καλά, να σας το ξαναθυμίσω. Kerkida.net. Scandia Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τη Scandia Cyprus χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό ή τυχερή μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς που παίζουν τώρα βεβαίως και όχι μόνο, με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Αυτό σημαίνει ότι για να μπεις στην κλήρωση θα κάνεις μια βόλτα από το Choice FM Cyprus στο Instagram. Εκεί θα βρεις το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσεις τα βήματα. Είναι απλά τα πράγματα, διότι αύριο 17 του μήνα γίνεται η κλήρωση. Λοιπόν, σε story του Choice FM θα τα δείτε από κοντά και αναλυτικά. Λοιπόν, είπαμε τι πρέπει να κάνετε. Choice FM Cyprus Instagram, βρείτε το post διαγωνισμού και ακολουθήστε τα βήματα. Οκ. Έτσι, μπράβο. Έρχονται James Bodgen. Λοιπόν, η Taylor Swift με το The Fade of Ophelia. Πριν όμως,
1: Choice FM 98.2 and 104.3, The Sound of Summer.
0: Πάμε μια βολτά με το καράβι και όχι μόνο. Η αγαπημένη Chapel Ron, Good Luck Babes, στον Choice FM. Viber και για σήμερα 97

Nile Rodgers, το Talk to Me. Λίγο πιο πριν, Heaven, το πολύ όμορφο I Run. Δεν έχει I Run εδώ πέρα, τρέχουμε με τρέλα και με τις καλύτερες μουσικές. Και ακόμα να φύγουμε, ακόμα ξεκινήσαμε. Όπα, και 55 κιόλας. Πώς περνάει η ώρα να παίζεις έτσι ωραία μουσική, δηλαδή. Λοιπόν, ωραία πράγματα και για σήμερα. Βλέπουμε επιστροφή για τους Backstreet Boys, οι οποίοι κυκλοφορούν και το τραγούδι της ταινίας Paw Patrol, The Dino Movie. Σε λίγο λεπτομέρειες και γι' αυτό, γιατί με μουσικά ασχολούμαστε εδώ πέρα. Και λίγο με Μουντιάλ, γιατί τρέχει το Μουντιάλ και είναι πολύ ωραίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Επίσης, τρέχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός, πριν σας το πω, την ερχόμενη ώρα. Θα πάτε μια βόλτα στο Choice FM Cyprus στο Instagram να βρείτε ένα post και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσετε τα βήματα και θα δείτε μάλιστα και τι διεκδικείτε κιόλας. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only. Λοιπόν, αγαπημένες μουσικές και σήμερα βεβαίως στον Choice FM είναι ο Άντωνης Ξορτίου. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνετλη στο Viber στο 97 710 710. Καλοκαίριασε για τα καλά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και σήμερα θα το ψάξουμε την ερχόμενη ώρα κάποιους προορισμούς εκτός των τέλος πάντων κοσμοπολίτικων, των πολύ διάσημων προορισμών για το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να πούμε και παρακάτω. Πριν όμως, πάμε να κάνουμε διπλαχορευτικά τώρα, να ετοιμαστούμε για τα καλοκαιρινά πάρτι. Είναι η Britney Spears από το παρελθόν. Oops.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόρ QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
9: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβη, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
11: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: 3 με 6.
12: 3 με 6.
0: Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Μεσημέρι, κάτσε καλά. Μουσικάρες, βέβαιος. The Second Voice προηγουμένως με το Let Me Be, Let Me Be. Εντάξει, όχι ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων, Άργη Ενόμνια στο Καπακοντό, βεβαίως με το Άρια. Και εμείς είμαστε με τρέλα και σήμερα, τις καλύτερες μουσικές. Για να σας δροσίζουμε τώρα που έχει και λίγο ζέστη. Λίγο ζέστη κάνει. Τώρα, το Μουντιάλ τρέχει κανονικά και εσείς διεκδικείτε μια τηλεορασούμπα απίστευτη TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπετε τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Καλέ, τι θέλετε? Δεν άκουσα? Είπα και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι Kerkida.net και Scandia Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Άρα εσείς για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία είναι αύριο, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Ωραία. Choice FM Cyprus στο Instagram θα μπείτε, θα βρείτε το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα και από εκεί και πέρα αύριο η κλήρωση στο story του Choice FM. Choice FM Cyprus Instagram, όλα αναλυτικώς. Πάμε για χορούς Mundial. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά ήταν στο Mundial η Σακύρα προχτές στην έναρξη, δεν ήτανε? Εδώ με Αλεσάνδρο Σάντζα, La Tortura.

Παραγωγή είναι αλλού βεβαίως. Εδώ ήθελαν τότε οι Γάλλοι DJ, οι Daft Punk βεβαίως και παραγωγή, πάνε πίσω στον παραδοσιακό τρόπο μουσικής και ηχογράφησης της δεκαετίας του 70. Εδώ έρχεται βέβαια λοιπόν ένα τεράστιο όνομα, το οποίο συνδύασε disco, funk και pop μαζί. Μιλάω βέβαια για τον εξαιρετικό Nile Rodgers από το συγκρότημα των Chic, που είχαν φτιάξει κάποτε το Le Freak. Freak out! Αυτό. Και μαζί με τα φωνητικά του εξαιρετικού Pharrell Williams και η παραγωγή βέβαια στον Daft Punk, έγινε το Get Lucky, ύμνος από τότε που κυκλοφόρησε 19 Απριλίου του 2013, θυμάμαι. Ύμνος στα κλάμπια και όχι μόνο, και στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, όλα βαίνουν καλώς και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στο 97-7-17-10. Αυτό είναι το Viber. Εσείς τώρα καλοκαίρι τι κάνετε? Σίγουρα βλέπετε FIFA. Και επειδή ξεκίνησε το World Cup 26, ήρθε και ένα τέτοιο meal βεβαίως στα αγαπημένα μας McDonald's. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce, και κάνεις δικό σου και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του Beckham, του Yamal, του Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά ο Grimace. Είναι εκεί και μας περιμένουν αποκλειστικά στα εστιατόρια McDonald's. Για τις καθυστερήσεις, προσθέτεις στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry και μετά βάζεις και τέρμα μαλάχι. Alright, όλα αυτά στα αγαπημένα μας εστιατόρια βεβαίως McDonald's. Πάμε σε μουσικάρες. Έρχεται σε λίγο η Jennifer Lopez με το Waiting For Tonight. Η Bebe Rexha με το New Religion, τον Faithless. Πριν όμως, ο master της NU Disco, Purple Disco Machine, με Nile Rodgers και Sensi. Honey boy, honey boy.

0: Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
7: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.
10: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Λίγο πιο πριν είπε Βερέξα μαζί με Faithless, ένα original βεβαίως release του New Religion. Έχουμε και λέμε, εντάξει, ακουστήκαν διάφορα πράγματα για τη Σακύρα, τέλος πάντων ήταν, δεν ήταν εκείνη, ήταν μια look-alike της και τα λοιπά και τα λοιπά, πάνω στη σκηνή του Μουντιάλ και. Τέλος πάντων, η ίδια όμως έχει μια μακροχρόνια προσωπική σχέση με το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο, η οποία περιέγραψε τονίζοντας ότι είναι βαθιά και διαρκής. Μιλάω για την 49χρονη βεβαίως Σακύρα, η οποία έδωσε μια συνέντευξη αναφερόμενα αρχικά στο 2006 όταν εμφανίστηκε στο Μουντιάλ μαζί με Wycliffe John και το Hips Don't Lie. Βέβαια, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη διοργάνωση του 10, που βέβαια παρουσίασε το Waka Waka. Το Waka Waka This Time for Africa. Τραγούδι που, όπως είπε βεβαίως, άλλαξε

ζωή της και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα πορεία της. Είναι τρελό που έχω αυτή τη σύνδεση με το ποδόσφαιρο, η οποία μοιάζει άρρηκτη. Δηλώνει η φοβερή Σακύρα. Εντάξει, το Waka Waka ήταν ύμνος, έτσι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχει να κάνει και με το Μουντιάλ και το φετινό, με το Die Die. Η φοβερή Σακύρα για το Μουντιάλ του 26, η οποία είπε η ίδια ότι έχει μια σχέση με το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο. Okay. Σε λίγο θα σας πω και το πρόγραμμα για σήμερα. Όσοι ξενυχτάτε, ok. Όσοι δεν ξενυχτάτε, θα σας πούμε και εμείς. Όχι ότι ξενυχτάμε. Λοιπόν, αλλά τα αποτελέσματα τα έχουμε για εσάς που δεν προλάβατε. Να σας ενημερώσουμε τέλος πάντων για να ξέρετε και τι γίνεται στο Mundial. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 17 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά τώρα 4,99 το κιλό. Μάγκο τώρα 2,99 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας 15,50 το κιλό. Χρυσοδάλια λούντζα καπνιστή 8,19 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
7: On Sunday, June 28, Cypress Street.

0: Become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Ζαν Νάντο βεβαίως. Εξαιρετικό ξεκίνημα για την τελευταία ώρα σήμερα. Ελπίζουμε ότι ορίστε ώρα και είχα απογελαστεί. Και αυτό βέβαια το στέλνετε και στο 97 710 710 στο Viber του Choice FM, που και εκεί παίζει διαγωνισμό στο Instagram. Για κοιτάξτε λίγο να δείτε τα βήματα και τι διεκδικείτε. Πριν σας τα πω εγώ σε λιγάκι. Πριν όμως, επειδή δεν θες να χάσεις και ούτε μια φάση από το FIFA World Cup 26, δεν χρειάζεται να τρέξεις και στα εστιατόρια McDonald's στο ημίχρονο. Παραγγέλνεις το FIFA World Cup 26 Meal με Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις Big Mac ή 9 Mac Chicken McNuggets και παίρνεις και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου στάρ του ποδοσφαίρου. Ζεις κάθε φάση, πανηγυρίζεις κάθε goal παρέα με τα αγαπημένα σου McDonald's. Καλό, πανηγυρίζεις κιόλας. Βέβαια όλοι πανηγυρίζουμε αρχικά τελευταία, γιατί είναι και το Μουντιάλ εδώ και έχεις και το εξαιρετικό FIFA World Cup 26 Meal. Okay. Λοιπόν, ωραία πράγματα για σήμερα. Ευχαριστούμε για ότι στέλνετε στο Viber και βέβαια μπαίνετε στο Choice FM Cyprus στο Instagram να δείτε λεπτομερώς τι διεκδικείτε και πότε είναι η κλήρωση. Πάτε να σας πω από τώρα να μην σας κρατήσω σε αγωνία.

τα υπόλοιπα στο Instagram. 98.2 and 104.3. Σταματάτε λοιπόν και βλέπετε το Instagram. Όταν οδηγείτε, σταματάτε βέβαια και βλέπετε το post στο Instagram. Ακολουθείτε τα βήματα και βλέπετε και τι διεκδικείτε και πότε. Εδώ είναι ο εξαιρετικός βραχής Teddy Swims. The

0: 104.2 and 104.3.
1: It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Ωραίο, τα λένε είναι Imagine Dragons, το φοβερό Bones βεβαίως, και λίγο το πριν το Bangaranga ήταν η Dara, η νικητρία της Eurovision. Τα κάνω μετάδοση τώρα, για να δω λίγο και εκεί θα δούμε τις κάνει ο Σάιμπρους μαζί με τον Choice FM, σου φέρνει το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο. Πώς ακούγεται αυτό? Εντάξει, το πάμε λίγο πιο χαλαρά, διότι είναι σοβαρή τηλεόραση. TCL είναι η τηλεόραση η οποία διεκδικείται βεβαίως με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις το match, όλα τα match και όχι μόνο τα match. Με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι. Θα κάνεις και καμιά απόκρουση δηλαδή. Τόσο ζωντανά τα χρώματα, απ' τα κάνεις να πιάσεις την μπάλα. Θα αποκρούσεις και κανένα πέναλτι. Άρα κερκίδα το τνετ Scandia Cyprus μαζί με τον Choice FM. Δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε μια τέτοια τηλεόραση. Τώρα, είναι εύκολα τα πράγματα, τα βήματα που πρέπει να κάνετε, τα οποία θα ακολουθήσετε στο Instagram του Choice FM. Choice FM Cyprus, θα το βρείτε το post του διαγωνισμού και από εκεί και πέρα ακολουθείτε αυτά που θα σας πούνε και τα βήματάκια, γιατί η κλήρωση, θυμίζω, είναι tomorrow, 17 του μήνα. Alright, το έχετε?

0: αγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Γεια σας,

0: στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθονή μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση. Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Των καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.
11: And it goes.

0: Ποιος? Hits only.
1: Τι να λέμε τώρα, μουσικάρες, back to back, back to back μουσικάρες. Milky μαζί με David Guetta στο Just The Way You Are. Το hit του καλοκαιριού είναι αυτό. Ένα από τα hits του καλοκαιριού, τα οποία βέβαια ακούτε στον Choice FM. Καπακοντά Ράια μαζί με Zero Seventy Shake Escapism. Και εμείς εδώ με τρελαία μας, οπωσδήποτε. Παρέα μας βεβαίως, στα εστιατόρια McDonald's, με ένα εξαιρετικό FIFA World Cup 26 meal, το οποίο επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce, και έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star.

αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι το ωραιότερο σημείο του τραγουδιού, το μεταξύ, με τα κιθάρια που παίζουν ανάποδα. Πάρα πολύ ωραίο. Alex Warren στο Fever Dream είναι αυτό. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε ωραίοι. Τώρα, ωραίοι σίγουρα είστε, αλλά ίσως και λίγο αγανακτισμένοι από την κίνηση. Γιατί έκανα λίγο έτσι και τα δύο παράθυρα του στούντιο. Τουλάχιστον βλέπω στροβόλο από τη μία και από την άλλη. Γίνεται ένα καταστασιόν. Εδώ είμαστε εμείς παρεούλα σας, βεβαίως, να σας κάνουμε την κίνηση. Θέλω να σας πω λίγο πιο χαλαρά λάουα. Alright, με τις μουσικές μας. Έρχονται Shakira με το Whenever, Wherever. BTS με το Swim. Λοιπόν, και εμείς τη μόρα στις 3 με τις φασαρίες.

Ronaldinho and the Reason και φυσικά ο Grimace είναι στα εστιατόρια McDonald's. Τώρα, αν βλέπεις με παρέα και έχει και καθυστερήσεις και είσαι στην παράταση Golden Caramel Coconut McFlurry. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Η Σέντρα έγινε και η Σακύρα εδώ. Λοιπόν, wherever, whatever, εμείς αύριο στις 3 τις δικές μας φασαρίες κανονικά. Υπομονή στην κίνηση και πάντα Choice FM για να χαλαρώνετε. Η καλύτερη μουσική, hits only. Φιλιά πολλά, τα λέμε tomorrow.

Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: Limassol. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονία. Για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
6: 6 με 8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, είναι μια πάρα πολύ όμορφη τρίτη και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, πάντοτε και πάντα συντονισμένοι εδώ στον Choice, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και ευτυχώς είναι όλα καλά ή τουλάχιστον είναι καλοκαίρι, είμαστε στην Κύπρο, έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τέλος πάντων ό,τι χρειαζόμαστε για να μας κάνει να νιώθουμε ευλογημένοι άνθρωποι, πολλά είπα για αρχή. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και τον Joing, γιατί γίνεται πλέον το χαρτζιλίκι εύκολη υπόθεση, με πολλά έξτρας, αλλά φυσικά και το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Αύριο λοιπόν πραγματοποιούνται στην Αθήνα τα MAD VMA για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πολύ όμορφες συνεργασίες, αλλά ξεχωρίζω φυσικά Φουρέιρα και Ντάρα, την νικήτρια της Eurovision φέτος, με το Πάγκαράγκα. Θέλω πάρα πολύ να δω τι θα κάνουν πάνω στη σκηνή. Επίσης ξεχωρίζω Αντώνη Ρέμο, 30 χρόνια που θα το γιορτάσει στο MAD, στα βραβεία MAD VMA. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, περιμένω και εκεί να δω τι θα γίνει με τον ντουέτο. Και γενικότερα είναι ένας θεσμός που βγάζει ίσως τα ντουέτα του καλοκαιριού. Περιμένουμε πώς και πώς, εννοείται, να δούμε και να ακούσουμε τι θα γίνει στα φετινά βραβεία MAD. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Έχει ξεκινήσει στην τηλεόραση ένας πόλεμος μεταξύ των παρουσιαστών και των εκπομπών για το αν τελικά στην τηλεόραση πρέπει να υπάρχει τόση ενημέρωση ή πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην καθαρόαιμη ψυχαγωγία. Να σας πω την αλήθεια, ο Αρναούτογλου και ο Λιάγκας το ξεκίνησαν αυτό, με τον Λιάγκα να λέει ότι πρέπει να ακούγονται όλα και όλα αυτά τα οποία γίνονται σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και ο Αρναούτογλου που λέει ότι υπάρχει ψυχαγωγία και πρέπει να δείχνουμε χώρο στην ψυχαγωγία. Θα δούμε όμως τι θα γίνει με αυτές τις τοποθετήσεις και με αυτές εννοείται τις απόψεις τους, γιατί μην σας θυμίσω ότι μέχρι πρότινος δεν μιλούσαν αυτοί οι δύο παρουσιαστές. Τώρα νομίζω ετοιμάζονται ξανά για να μην ξαναμιλήσουν για καιρό με αυτούς τους τσακωμούς που πηγαίνουν έρχονται εννοείται στη δημόσια σφαίρα. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 16 Ιουνίου 2022 ο Sir Elton John ξεκίνησε το σκέλος της περιοδίας του Farewell Yellow Brick Road στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Όριτς. Ο 75χρονος τραγουδιστής είχε ανακοινώσει το 2018 ότι η παγκόσμια περιοδία με την ονομασία Farewell Yellow Brick Road θα ήταν η τελευταία του, αλλά τότε είχε αναγκαστεί να τη διακόψει λόγω της πανδημίας.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Matracer,
6: Καμικάζι Σλάι,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
11: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
13: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
14: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
15: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

την Eurovision, κάπου υπήρχε η φήμη ότι δεν μιλάνε με τον πατέρα του, ότι έζησε με τη μητέρα του, ότι πέρασαν δύσκολα εξαιτίας στον πατέρα του. Ξεκαθαρίζει και λέει ότι όχι, σε καμία περίπτωση, είναι όλα καλά με τον πατέρα μου και περιμένουμε εννοείται και τον Ακύλα να τον δούμε στα MAD VMA για να δούμε και το act του και το πώς θα παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση, Choice FM Cyprus, να μπείτε στο Instagram να μας ακολουθήσετε. Έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς και τηλεόραση δίνουμε και πακέτα μαντιλιακά δίνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ οι διαγωνισμοί μας. Οπότε, Choice FM Cyprus στο Instagram, μας ακολουθείτε και μπαίνετε εννοείται στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς θέλω να κερδίσει ένας από τη δικιά μας παρέα. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θέλω να κερδίζουν εδώ οι ακροατές της εκπομπής μας 6 με 8 κάθε απόγευμα. Χάρης Παπαθεοχάρους εδώ στον Choice.
1: Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ, 55 inch, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
7: Όλοι πάμε Στεφανή!
6: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
8: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Τρόοδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τρόοδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τρόοδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τρόοδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφορία.
11: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
12: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
13: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
14: More hits coming up next on Choice FM.

Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Χρόνια σας πολλά. Και φυσικά η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας με το Enjoying, γιατί γίνεται πλέον το χαρτζηλίκι εύκολη υπόθεση και με πολλά έξτρας, αλλά φυσικά και το 97 7 10 7 10 εντελώς δωρεάν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Στα επίκεντρο για ακόμη μια φορά η οικογένεια Μπέκαμ, νέα διαμάχη στην οικογένεια, και αυτή τη φορά τα έβαλε ουσιαστικά ο Μπρούκλιν με την αδερφή του. Πήγαν λοιπόν στο LA για να γιορτάσουν το αστέρι στον δρόμο των αστεριών που πήρε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, και η αδερφή πήγε να βρει τον Μπρούκλιν που δεν μιλάνε εδώ και καιρό για να το αφήσει ένα γράμμα, πιθανότατα που θα έγραφε ότι τη λείπει ή ότι τέλος πάντων θέλουν να έχουν μια επικοινωνία. Όταν ο Μπρούκλιν το είδε αυτό, λέει ότι όλα αυτά ήταν επικοινωνιακό παιχνίδι και έβαλαν και την μικρή στο επικοινωνιακό παιχνίδι, και ότι δεν έχουν, ρε παιδί μου, ενδιασμούς, και ότι βάζουν τα παιδιά στο παιχνίδι κτλ. Κάπως, ρε παιδί μου, εγώ έχω στο μυαλό μου ότι αυτή η οικογένεια ή ο Μπρούκλιν είναι πραγματικά στα κόκκινα με τους γονείς του, και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που έχουν βγει και έχουν μιλήσει οι άνθρωποι τόσο πολύ για το γιο τους και πόσο πολύ τον αγαπάνε, αλλά ακόμη δεν τα έχουν βρει. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Πάμε και σε ένα τερματοφύλακα που έσπασε ρεκόρ και μιλάω φυσικά για τον πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος στο Μουντιάλ έκοψε χθες, έτσι απέκρουσε 7 προσπάθειες για γκολ και ξεκινήθηκε με 50.000 followers και ξύπνησε με σχεδόν 2 εκατομμύρια. Έχει γίνει γνωστός, έχει γίνει το απόλυτο viral. Ψάχνουν όλοι να δουν ποιος είναι αυτός ο τερματοφύλακα, γιατί δεν είναι γνωστός και τα λοιπά, και είχαμε την τύχη να τον έχουμε εδώ στην Κύπρο. Πραγματικά ένας άνθρωπος που άλλαξε, νομίζω το Μουντιάλ του άλλαξε τη ζωή, και είμαι σίγουρος ότι πλέον θα φιγουράρει στα πρώτα ονόματα μεγάλων ομάδων.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
0: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Και φέτος τα παιδιά μου στο Common Edge θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπια, θρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
6: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

σε ένα γαμπρό ο οποίος έχει γίνει viral στο TikTok, καθώς πήγε να παντρευτεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και κόλλησε μέσα στο ασανσέρ μαζί με τους κουμπάρους. Πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτό είναι σημαδιακό, μην πας να παντρευτείς κτλ. Ο ίδιος όμως καλέσαν την πυροσβεστική, τους απεγκλώβησε και όταν ήταν πλέον ελεύθερος από το ασανσέρ, πήγε για να κλειστεί στα αιώνια δεσμά του γάμου με την σύντροφο της ζωής του. Εντάξει, τώρα αυτά όλα τα σχόλια για χιούμορ τα παίρνουμε, όχι για το σοβαρά κτλ. Οπότε να τους ευχηθούμε, εννοείται, δύο ανθρώπους και εσάς που έτσι ετοιμάζεστε να παντρευτείτε το Σαββατοκύριακο ή μέσα στο καλοκαίρι, χαλαρά, δεν παίζει άγχος, είναι η πιο ωραία μέρα της ζωής σας. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Δυνατότητα και με εκείνη, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε αύριο Τετάρτη που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο φιλί. Bye!
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree. More hits coming up next.

0: ξεχασμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Fab.
1: Έχει αγώνα. The Nugget Fab. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο komanetsi.com.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: No matter what, no matter what, you got

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12:00 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, στους τοπικούς σας δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only. Hits only. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: The Choice. Hits only.
1: I know that this could hurt me bad.